0: Το εσύ είναι πάντα.
1: Αυτό.
0: Ω.
1: Αυτό. Αυτό σε.
0: Όχι.
1: Σε.
2: Αυτό σε. Ράσο Άριο. Κι, Ράσο Άριο, εσά όλα. Νούσι.
3: Ούι
2: με, εγώ τσακώ έτσι χωμέβα, βίνησε μόβι τα, ράχτε με. Α, ούι, Μάρτο Αρχάρτ Βατών Ηράκλη, χω.
4: Ράσο Άριο, εσά.
1: Κάμι.
4: Άσο, άσο.
0: Α, το εσύ είναι πάντα.
1: Άσο.
5: Α, σάμω τρισμίτες.
2: Άμερα, κάτσο.
3: Άσο,
2: άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, άσο, ά